0: Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Adam Port, Topic με Becky G και Martin Lou. Επίσης θα πάμε 19 χρόνια πίσω στο 2007 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Tyla και Zara Larsson στο She Did It Again.

νέο καυτό ντουέτο για την Τάιλα με την Ζάρα Λάρσον, η οποία είναι παντού αυτό το καιρό. She did it again στο New Music Show και συνεχίζουμε με μια συνεργασία που μυρίζει καλοκαίρι. Τι συμβαίνει όταν η αισθητική των Kanye Music και του Adam Port συναντά το χρυσό άγγιγμα του SG Lewis? Η απάντηση κρύβεται στο Be The One, το οποίο ξεδιπλώνεται σαν να το ακούς σε ένα beach bar το καλοκαίρι, απολαμβάνοντας το κοκτέιλ σου και εκείνη τη στιγμή αναρωτιέσαι πόσο ο Adam Port και ο SG Lewis δεν είχαν συνεργαστεί μέχρι τώρα. Το single γεννήθηκε όταν ο δημιουργός του Move και ο Βρετανός παραγωγός συναντήθηκαν στο Los Angeles πριν από 3 χρόνια και αμέσως μπήκαν στο στούντιο ανάμεσα στα Σαββατοκύριακα του Coachella. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: it's Rivo. And you're listening to my new single Forever JDN with Close.
1: New music show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

ο Γάλλος DJ και παραγωγός Ρίβο έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ξέρετε, μετά το Eurovision και αφού θα έχουμε κερδίσει, θα βγούμε έξω και θα πάμε εκεί να το γιορτάσουμε. Αυτό ήταν το Forever Till the End στο New Music Show. Και πάω τώρα στον Μίκο, ο οποίος έχει καταφέρει κάτι που λίγοι καλλιτέχνες της γενιάς του μπορούν. Να χτίσει μια τεράστια βάση fans μέσα από τα social media, μένοντας όμως 100% αυθεντικός. Το Dream Boy έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα, καθώς ο Μίκο ανέβαζε αποσπάσματα της παραγωγής, αφήνοντας το κοινό του να ψηφίσει για το ποια εκδοχή του ρεφρέν τους αρέσει περισσότερο. Ενώ τα προηγούμενα κομμάτια του είχαν μια πιο indie pop αίσθηση, στο Dream Boy ο Μίκο πειραματίζεται με πιο έντονα 80's στοιχεία, δείχνοντας ότι η νοσταλγία είναι το νέο trend που τον εμπνέει. Το concept του τραγουδιού δεν αφορά κάποιο πραγματικό πρόσωπο, αλλά την ιδέα του τέλειου εαυτού που ο καθένας μας προσπαθεί να προβάλλει στα social. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

Βουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι αγαπημένο σας βέβαια. Let Me Be από Second Voice στο New Music Show. Και παρόλο που οι απόκριες έχουν περάσει για τα καλά, ο Topic αποφάσισε να βασιστεί στο θρυλικό καρναβαλικό track La Colegiala για το νέο του single. Ο παραγωγός συνεχίζει μία από τις πιο έντονες και δημιουργικές περιόδους στην καριέρα του με την κυκλοφορία του Sorry Papi, το οποίο είναι σε συνεργασία με την Becky G. Ο Topic χρησιμοποίησε ένα συγκεκριμένο είδος κρουστών που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Puerto Rico για να δώσει στο track μία αυθεντική Latin αίσθηση που δεν μπορεί να αναπαραχθεί ψηφιακά. Νέο track έρχεται τώρα στο New Music Show.

Michelle Deluz διασκευάζει CC Cuts, Cause You Are Young στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2007 όταν το Beautiful Liar της Beyoncé σε συνεργασία με την Shakira ήταν το μοναδικό single που βγήκε από την deluxe έκδοση του album Birthday. Το είχαν γράψει ένα χρόνο πριν η Stargate και ο manager τους πρότεινε ότι θα ήταν τέλειο να βγει ως ντουέτο μεταξύ της Beyoncé και της Shakira. Οι δημιουργοί το θεωρούσαν αδύνατο, ωστόσο ο manager επέμενε. Το έστειλαν λοιπόν πρώτα στην B, στην οποία άρεσε και το γράψε μόνη της. Όταν η ίδια κάλεσε την Latina Star να μπει στο στούντιο μαζί της, η Shakira ήταν σε περιοδία και δυσκολεύτηκαν να ταιριάξουν το πρόγραμμά τους. Λίγους μήνες αργότερα όμως κατάφεραν να το γράψουν και να προχωρήσουν με την κυκλοφορία. Όταν βγήκε έφτασε στο νούμερο 1 σε 32 χώρες, ανάμεσά τους και στην Αγγλία. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το 3. Ήταν υποψήφιο στα Grammys και στα Latin Grammys και κέρδισε στα Ivor Novello Awards. Το Beautiful Liar λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο σε Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 19 χρόνια. Stop! It's the motherfucking remix.

Τετάρτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες τις οποίες θα ακούμε συνέχεια αυτό το καλοκαίρι. Another και 54 Ultra, τις αγαπημένες μου βέβαια. Talk to you. Και πάω τώρα στον Martin Lou και τον Lats, οι οποίοι δεν είναι μόνο μακροχρόνιοι φίλοι, μοιράζονται επίσης ένα πάθος για οργανικούς ήχους, deep grooves και το θάρρος να κοιτάξουν πέρα από τα συνηθισμένα όρια της house μουσικής. Το Hideaway προέκυψε μετά από μια συνεχή δημιουργική ανταλλαγή ιδεών και demos. Ακόμη και από την πρώτη κιόλας εκδοχή του track είχαν φτιάξει κάτι ξεχωριστό. Το κομμάτι κυκλοφορούσε για μήνες ως ανώνυμο ID στα set των μεγάλων DJs όπως η Kanye Music και ο Black Coffee, δημιουργώντας ένα τεράστιο hype στα social πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Επιτέλους όμως βγήκε και το έχουμε εμείς τώρα εδώ στο New Music Show.

Νέα κυκλοφορία Deepest Blue και Want You To Know και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Marie Claire Dubaldo ήταν μια τραγουδίστρια από την Αργεντινή και το 1994 κυκλοφόρησε το άλμπουμ με τίτλο το όνομά της. Από εκεί ξεχώρισαν δύο hits. Το ένα ήταν το Falling Into You, το οποίο διασκεύασε αργότερα η Celine Dion και έγινε παγκόσμια επιτυχία, και το άλλο ήταν ένα από τα Summer Anthems εκείνης της χρονιάς. Το The Rhythm Is Magic ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Ιταλία για 5 εβδομάδες και ήταν το 4ο με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 1994 εκεί. Τα πήγε πολύ καλά επίσης σε Ελλάδα, Φιλανδία και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

τέταρτο και τελευταίο μέρος. Στο New Music Show σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ της Taylor Swift. Ήταν το Opalite. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 13 Μαΐου 2013 έκανε ντεμπούτ απευθείας στην κορυφή του album chart στην Αγγλία ο τέταρτος δίσκος των Keen. Αυτή ήταν η πέμπτη συνεχόμενη φορά που η μπάντα βρέθηκε στο νούμερο 1. Το Strange Land πούλησε σχεδόν 50.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα εκεί και έγινε χρυσό. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες δουλειές τους, το συγκεκριμένο album επικεντρωνόταν περισσότερο στη σύνθεση τραγουδιών και αυτό είναι φανερό και στο single Silence by the Night που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Αυτή ήταν η Λίκη Λί με το νέο της single Lucky Again στο New Music Show και πάμε τώρα στο Hush, το οποίο είναι εμφανές ο χαρακτηριστικός ρυθμός που έχει στα τραγούδια του ο Troy Boy. Το μπάσο είναι βασικό στοιχείο στη μουσική του, ενώ αυτή τη φορά ξεχωρίζει και η αέρινη φωνή της Ντάγια, η οποία ζητάει από τον σύντροφό της να την αφήσει να τον φιλήσει με σκοπό να εξομαλύνει τα πράγματα. Ο Troy Boy έχει ρίζες από την Ινδία, την Κίνα και την Ιγυρία. Στο Hush χρησιμοποίησε ορχιστρικά δείγματα που θυμίζουν ανατολίτικες κλίμακες, παντρεύοντάς τα με το σκληρό λονδρέζικο τραπ. Από την άλλη, η Ντάγια δήλωσε ότι το Hush αντιπροσωπεύει τη νέα της καλλιτεχνική ταυτότητα. Ήθελε να ξεφύγει από την καθαρή pop και να δοκιμάσει κάτι που να ακούγεται πιο ομό και πιο αληθινό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Steven Sanchez και Chuck the Money. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.